0: Για βρασρία που διε, για τα λίγια ύμνη κοιμ. Για τα σμήμανε νιώ αλκά λοέχτε πότο τσι, για ό, να λοέχτε πότο τσι. Τέκαλα μόν φίλναν τόλος γιο εκεί κάνουμε τες. Πέχουν ελάσον γιο εκά γιάνσα μάρα. Πέρ νόλαν φας γιο εκά. Ω τσαλάσε δε λάσεν κοιπ. Για τα ας λαξόμπι τα χιέ. No mo don locked lemon hilo
1: son
0: panailo so yella te ye lo pa vel lo ette botu cha pira balton balto jonna lodin
2: so ska vi pinno jo ikka jansa mare han som var för i rauna sto a uppsitte i rauna sto nu har hua ele lösti päiväskenti jo nu puhu tä Osa nu ska vi pinno jo ikka jansa mare la la la la la Nango yan se maya ko lo le lo lo ko la la la la ko lo lo lo lo. Nango yan se maya ko la le lo le lo lo ko la la la.

Όταν πέγια εκεί σαν πόλεμα μωρέ κάνες κόσλο αδεδιά σου υποδίκου δελού λολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολ

0: Για βρασρία που διε, για τα λίγε ύμνη κοίμ. Για τα σμήμανε νιώ αλκά λοέστε πότο τσι, για ό, να λοέστε πότο τσι. Τα έκαλα μόν φίλναν τόρους γιοίκοι, γιοίκοι κάνουμεν τέσσε. Πέχουν ελάσον γιοίκα γιάνσα μάραχα. Πήρ νόρλαν φας γιοίκα ούτσα λάσσε, δε λάσσεν κιούπ. Για τα άσλακ σόμπι τα χιέ. Numo don locht lemahailu.
1: Sompanailu.
0: Sompanailu. So jiella. Te ja luoppa vel luette potu cha pira baltun baltu jovna luudin.
2: So skavi pinno joikka jansamaret. Hansan va föri raunastua, upsitteri raunastua. Nu har hua ju löfti päiväskentti och nu puhu tää. Och så nu skavi pinno joikka jansamaret.